Θα γυρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχ το χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίσαι τεροστροίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να εκφεράρει πόρση κατ' εις πόρση. Κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου στο τεφούιο.